0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια μεγάλη καλημέρα και δροσερή, βέβαια, γιατί θα τη χρειαστούμε σήμερα. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις 7 με 11. Όπως συμβαίνει φυσικά από Δευτέρα και Παρασκευή μέχρι αυτήν την εβδομάδα. Γιατί μετά και εμείς θα κάνουμε τις διακοπές μας μαζί με εσάς. Καλή σας μέρα. Τώρα σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα επικοινωνήσουμε. Εδώ, στον 89 Rainbow.

έρχονται και κάνουν τελείως ροκαμπίλι το Mrs. Robinson, οι Lemonheads. Και κάπως έτσι ξεκινάμε όμορφα και ωραία και κουράμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά. Και έχω εδώ την παρέα μου την όμορφη, τον Γιώργο, την Κατερίνα, την Βάσο. Και φυσικά τον Αποστόλη από Ρεόκαστρο, το φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Έχω το φίλο μου τον Σοφοκλή που τον πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Που τον πετυχαίνω αυτό. Πρέπει να ανοίγω και το μήνυμα να βλέπω που είναι Σλοβακία με 11 βαθμούς και βροχή. Ο άνθρωπος είναι ταξιδιάρης, δεν καφτέ στον ποπό του. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Κατερίνη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Προβατάρη, γιατί έχουμε πολλούς Δημήτριδες. Τον καλό μου φίλο εκεί στον ΟΑΣΤ που σας πηγαίνει στη δουλειά σας και με ενημερώνει να έχετε υπόψη ότι είναι κλειστή Δελφών με Κωνσταντινούπολεως γιατί γίνονται έργα οδοποίησης. Δελφών με Κωνσταντινούπολεως. Εκείνο το σημείο, αν μπορείτε να το αποφύγετε, να το αποφύγετε. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Περιμένω το δελτίο τύπου και ευχαρίστω να κάνω αναφορά. Καλημέρα στο καλό μου το φίλο το Δημήτρη τον Καραντώνη και αυτό εδώ στην παρέα μα 69-43-80-80-89. Όσον αφορά την επικοινωνία μα στο Viber, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram, έχουμε πολύ καλή διάθεση. Έχουμε 25 βαθμού. Η ζέστη επιστρέφει, κυρίε και

Υγρασία στο 59%. Δύο ποφοράκια βορειοανατολικό είναι ο αγέρας. Και θα φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς ημέρα με έθριο καιρό. Δηλαδή εκεί πάνω δεν θα τσακίσει ούτε συννεφάκι. Αυτό το λευκό, ίσα ίσα για το πινέλο που λέμε. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο καιρός. Σε λίγο θα δούμε και τα καθέκαστα. Πάμε να απολαύσουμε μουσική και να ξυπνήσουμε με Queen. Another One Bites the Dust.

Ήταν 14 Φεβρουαρίου 2022. Ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπές. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν κιόλας Δευτέρα. Λογικό είναι για να ξεκινήσουμε. Το τραγούδι που βγήκε στον αέρα την ώρα που έπαιζε, προφανώς δεν ήταν το πρώτο, ήταν αυτό ακριβώς. Graham Nash, Prison Song. Τι σου κάνει η μνήμη, θυμάται όταν είναι στα νιάτα της, όταν είναι του Ράσελ. Καλημέρα να στείλω στη Γιώτα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα επίσης και στην Ξένια, καλημέρα στη Μέλπο. Τι έγινε, μαζεμένοι όλοι στη σειρά, περιμένατε να στείλετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα στον Γρηγόρη, καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Ανδρέα, εδώ στη συντροφιά μας. Και σας προλαβαίνω, έχω γίνει γρήγορος, να ξέρετε στα μηνύματα. Από τη μία και από την άλλη βλέπω, παιδιά, ότι θα φωτιστεί ένα υπέροχο mural. Τι είναι το mural τώρα? Είναι αυτό το γραφίτι το τεράστιο. Είναι μια ολόκληρη εικόνα, ένα παιδί που ατενίζει το μέλλον. Και είναι σε μια, είναι ολόκληρη πλευρά μιας πολυκατοικίας, εκεί που δεν έχει τα μπαλκόνια, για να σας δώσω να καταλάβετε, στην πλατεία Δημοκρατίας. Αυτό θα φωτιστεί σύμφωνα με τον κύριο Αγγελούδη. Και επειδή εγώ έχω δει τη φωτογραφία, αν θέλετε να το ψάξετε να το δείτε, είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο πραγματικά. Και αυτούς τους ανθρώπους τους θαυμάζω, γιατί ξέρεις τώρα, έρχεσαι και ζωγραφίζεις σε γιγάντια εικόνα κάτι το οποίο δεν μπορείς να το συλλάβεις παρά μόνο αν πας από ψηλά και το δεις. Αεροφωτογραφία τώρα έχουμε συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά είπαμε, λατρεύω πάρα πολύ, παιδιά, τους ζωγράφους, γιατί έχουν αφαιρετική μνήμη και μπορούν να κοιτάξουν κάτι με 2-3 γραμμές, να στο περιγράψουν, να τα ενώσουν. Εντάξει, έτσι γεννηθήκαν οι άνθρωποι αυτοί. Respect, τους αγαπάω πάρα πολύ και τους θαυμάζω. Εγώ ίδιος προσωπικά, μόνο τον Άγιο και τον Τυραμόλα μπορώ να ζωγραφίσω. Μέχρι εκεί, μαρμάρινο χέρι, τίποτα άλλο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: ηχός. Αυτή είναι η Τότο, παιδιά. Hold the line. Εν τω μεταξύ, ο φίλος ο Σπύρος, που είναι πειρακτήρι μεγάλο, μου λέει: μου θυμίζει το μήνα λιγάκι στη γραμμή, το ελληνικό τραγούδι. Περιορέξω, κολοκυτόπιτα θα πω εγώ. Εγώ σαν αυτό σου θυμίζει. Πάντως προηγούνται οι Τότο, να ξέρεις. Άρα είναι κλεμμένο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη από Κυλικής, το φιλί που σκοτώνει. Εδώ σήμερα κοντά σε εμάς. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αποστολία, η οποία κάνει βουτιές και να σου έτσι. Πετάει και νερό επάνω, δροσίζομαι κι εγώ. Καλημέρα στην Βαρβάρα από Αθήνα. Καλημέρα στη Δέσποινα, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Να δούμε λίγο τα τις κινήσεις εδώ Θεσσαλονίκη, παιδιά. Περιφερειακή οδός είναι μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Και από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία και από Νέα Ευκαρπία προς Μαλακοπή. Λίγο ένα θεματάκι εκεί στο Επταπύργιο από Νέα Ευκαρπία προς Μαλακοπή θα συναντήσετε, αλλά δεν είναι για πολύ. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη, παιδιά, από τη Διαγώνιο μέχρι να φτάσετε στην, στην Ίωνος Δραγούμη. Και εδώ το ρεύμα το καθοδικό προς το κέντρο, δηλαδή, σε εμάς, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη από τους Αμπελόκηπους μέχρι τη Συμβολίδης με την Εγνατία. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
4: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπου τελείωσε, έγραφα εγώ ακόμα μηνύματα. Πού να τα προλάβω, είπαμε, έγινα γρήγορος, αλλά όχι και τόσο γρήγορος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα ένα θέμα που μας βασανίζει όχι μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις μεγάλες πόλεις, όπου όλοι οι κάτοικοι ψάχνουν να βρουν ένα χώρο για να παρκάρουν. Είναι τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Αυτά που μένουν εκεί και έρχονται συνήθως είναι αυτοκίνητα που έχουν κλαπεί, άλλα που τα έχουν παραμελήσει και τα έχουν παρατήσει και έχουν γίνει έρμεα στην κυριολεξία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δημιουργούν και τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την υγιεινή. Παιδιά, μπορεί να πάρει και ένα χρόνο για να σηκωθεί αυτό το αυτοκίνητο. Ένα μήνα αν είναι λύση σε θέση απαγορευμένη για να σταθμεύσει και μετά περνάει ο Δήμος με το κλιμάκιο, γιατί έτσι λέει το Προεδρικό Διάταγμα, έχει άλλον ένα μήνα και πάει λέγοντας τους δύο μήνες. Αυτά όμως που είναι σε κοινόχρηστο χώρο μπορεί να παραμείνουν τρεις μήνες. Μετά τους τρεις μήνες θα κάνεις την καταγγελία, ένα μήνα που θα γίνει η έρευνα, ένα μήνα το χαρτί και άμα πέσεις μέσα δηλαδή στο καλοκαιράκι, υπάρχει περίπτωση να είναι και πάνω από μισό χρόνο. Δεν νομίζω ότι είναι και η ενδεικμένη λύση αυτή. Πρέπει πιο σύντομα τουλάχιστον να τελειώνει η ιστορία, γιατί είπαμε, είναι επικίνδυνα και για τη δημόσια υγεία.

Αυτός είναι ο John Wade και το Missing You. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Καλημέρα στην αγάπη, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία μεριά. Καλημέρα στη Σμαρό και αυτή σε διακοπές. Και τώρα η Κατερίνα μου έστειλε πριν από λίγο ένα πολύ ωραίο event, παιδιά, που θα γίνει Σάββατο 8 Αυγούστου. Και πού θα γίνει? Θα γίνει στην Πίδνα, στον Κολυνδρό, συγκεκριμένα στο Βυζαντινό κάστρο αρχαίας Πίδνα, στο μακρύ Γυαλοπιερίας. Εκεί λοιπόν από τις 10 η ώρα θα ξεκινήσει μια συναυλία με τον Πάνο Βλάχο και είναι για τον Φιλανθρωπικό Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Μακρύ Γυαλού η Στέγη της Αγάπης. Να το έχετε, Σάββατο 8 Αυγούστου, 10 η ώρα ξεκινάει η συναυλία. Εσείς από τις 8.30 όμως θα πρέπει σιγά σιγά να πάτε να καθίσετε όμορφα και ωραία, μην πάτε τελευταία στιγμή και πέσει όλο το μπούγιο μαζί. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 10 η ώρα το βράδυ ξεκινάει η συναυλία του Πάνο Βλάχου που γίνεται στο Βυζαντινό κάστρο αρχαίας Πίδνας, στο μακρύ Γυαλοπιερίας. Να το έχετε κατά νου, εφόσον είστε εδώ, σήμα κοντά στην πόλη, γιατί όχι να αποδράσετε και να πάτε να απολαύσετε μια καταπληκτική συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό. Πάντοτε. Και από την άλλη, εγώ έρχομαι αυτή τη στιγμή, όπως και ο περισσότερος κόσμος, και βλέπουμε το τοπογραφικό σχέδιο για το Μητροπολιτικό Πάρκο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Και το χαίρομαι γιατί από τα 121 συνολικά στρέμματα που θα είναι, τα 90 στρέμματα θα είναι πράσινο καθαρά. Θα διατηρηθούν μόνο το Βελίδιο, ο πύργος του ΟΤΕ, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Αλεξάνδριο Μέλαθρο επίσης, το περίπτερο της Αγροτικής Τράπεζας και το τόξο που υπάρχει στην Νότια Πύλη. Αυτά θα είναι τα κτίρια. Τα υπόλοιπα όλα μέσα εκεί, σε αυτόν τον τεράστιο χώρο, θα είναι πράσινο, γιατί θέλουμε τέτοιες ανάσεις ζωής. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερη ανάγκη, καθότι ξέρετε πολύ μπετοναρμέ, αλλά και περιφερειακοί δήμοι επίσης εκμεταλλεύονται τέτοιες περιοχές και φτιάχνουν περιαστικά δάση και μεγάλα πάρκα που τα λατρεύουμε εμείς, όχι μόνο στην πόλη μας, σε όλη την Ελλάδα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Με την παρέα μας και καλή μουσική, ούτε που κατάλαβα πως κύλησαν τα πρώτα 60 λεπτά και ήρθε 8 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος για αυτή την εβδομάδα παρεούλα μέχρι και την Παρασκευή. 4 ώρες γεμάτες ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Είπαμε μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή για να συμβαίνουν όλα όμορφα και ωραία εδώ στον 89 Rainbow.

Όσο ιδιαίτερη και αναγνωρίσιμη φωνή έχει η Αναστάζια. Sing and Tire. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιό Γιάννη από Πρέβεζα. Καλημέρα επίσης στην Χαρά, η οποία Χαρά από Δευτέρα ξεκινάει η άδειά της. Χαρά σε Ευαγγέλια, Χαρά. Να περάσεις όμορφα και ωραία και τα ξαναλέμε, γιατί και εμείς μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπές και μετά επιστρέφουμε από 31 Αυγούστου στα καθημάς στην κανονική μας εκπομπή με την πρώτη καλημέρα 6-8 το πρωί, όπου θα τα ξαναπούμε και θα τα αλλάξουμε απόψεις. Και πάντοτε υπάρχει, ρε παιδιά, ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Θα μου πεις, έτσι είναι η ζωή, Γιώργο μου, έχει τα πάνω, έχει τα κάτω, έχει τα σύν, έχει τα πλήν, έχει τα καλά, έχει και τα άσχημα. Και το λέω αυτό γιατί στην περιοχή εκεί στο Δήμο Δέλτα κάποια ανεγκέφαλοι και ανήθικοι ουσιαστικά πηγαίνουν και καίνε, παιδιά, πλαστικά, καίνε επίσης, πώς το λένε, αμίαντο, μάλλον παρατάνε εκεί αμίαντο και άλλα, και άλλους ρήπους οι οποίοι βγάζουν τοξικό καπνό. Και φυσικά ο αμίαντος, ξέρετε ότι είναι ό,τι χειρότερο για την ανθρώπινη υγεία. Είναι μια υγειονομική και ανεξέλεκτη βόμβα. Εν τω μεταξύ το κάνουν σε κάποιες ώρες που δεν μπορεί κάποιος να τους κοιτάξει, να ελέγξει το χώρο. Καταλάβετε, να έχουμε κάποιες συλλήψεις. Αλλά το ζητούμενο είναι γιατί το κάνεις, ρε φίλε. Θα μου πεις, εγώ εδώ μένω, εγώ μένω αλλού. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι. Δυστυχώς, φίλε μου, έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

στο σφύριγμα είμαι εγώ, να ξέρετε. Baby Jen, Rod Stewart, επιστροφή. Rainbow Morning Show. Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο Μάλια. Καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στη Φέδρα. Καλημέρα στο υπέροχο και χτύπητο δίδυμο από Κονκό και συγκεκριμένα το Λουκουμπάσι. Το φίλο μου το Σπύρο και τη Σταματία. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που έρχεστε εδώ στη συντροφιά μας και μου φτιάχνετε την ημέρα. Και είχαμε δηλώσεις του κυρίου Καϊτεζίδη όσον αφορά. Ο κύριος Καϊτεζίδης είναι ο δήμαρχος Πηλαίας και έκανε αναφορά στο γεγονός ότι είχαμε μία φωτιά σε αστική περιοχή και όλα στην Πηλαία, όπου γρήγορα αντέδρασε η πυροσβεστική πολιτική προστασία και με τη βοήθεια των drones που έχει ο Δήμος μπόρεσαν να δουν τι συμβαίνει τόσο στην πηγή της φωτιάς αλλά και στα επιμέρους σημεία που έχριζαν άμεσες βοήθειες, με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα και σωστά η δουλειά. Γιατί είπαμε, σήμερα η τεχνολογική βοήθεια, η υλικοτεχνική υποδομή γενικότερα που υπάρχει, βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοια φαινόμενα όπως είναι οι πυρκαγιές. Συν το γεγονός ότι έχουμε και τους δορυφόρους, τους ελληνικούς δορυφόρους, οι οποίοι τι κάνουν, ανοιχνεύουν θερμικά περιοχές Natura, είναι προσβάσιμες δύσκολα αυτές οι περιοχές γιατί είναι δασικές, αλλά και άλλες περιοχές. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μπορέσει να έχει άποψη η πυροσβεστική, όπως επίσης και τα πτυτικά μέσα, ούτως ώστε να αντιδράσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

0: Thunderstruck και AC/DC. Είναι σαν να βρίσκεσαι εκεί στη Φιλανδία και να βγαίνεις από τη σάουνα και να πέφτεις κατευθείαν στο παγωμένο νερό αυτό το τραγούδι. Θέλεις δεν θέλεις, θα ξυπνήσεις κάθε κύτταρο που κοιμάται, θα έρθει και θα του τσουριάσει ένα πράγμα. Καλημέρα στο φίλο μου το Στάθη. Καλημέρα στη Σωτηρία Ευθυμιάδου, την καλή μου φίλη, που μου στέλνει εδώ δίπλα από πιερία πανηγύρι που γίνεται χαμός βίντεο, ο κόσμος να διασκεδάζει και να γελάει. Σας έχω πει αρκετές φορές, παρότι αγαπώ και σέβομαι τη δημοτική μουσική, γιατί είναι η κληρονομιά μας, είναι η πρίκα μας, η πολιτιστική, εγώ είμαι λίγο βαρύ πεπόνι. Όσες φορές όμως πήγα σε πανηγύρι, παιδιά, τελικά, όχι δεν το μετάνιωσα, πέρασα τέλεια. Καταπληκτικά. Λοιπόν, τι καιρό μας κάνει τώρα αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς. Έχουμε ένα μποφοράκι, είναι βόρειος, δεν θα νιώσετε και πολύ δροσιά εδώ που τα λέμε. Είναι στους 58% η σχετική υγρασία και θα φτάσουμε, όπως σας είπα, 36 με 37 βαθμούς αργά το μεσημεράκι, νωρίς το απόγευμα. Όπως και να το πείτε, τώρα όσον αφορά την κίνηση, περιφερειακή οδός είναι πήγαινε έλα σωστά και τα δύο ρεύματα δεν έχουν πρόβλημα. Λίγο η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Δελφών αρχίζει και ζορίζει. Λογικό είναι το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και εκεί στην λεωφόρο σταθμού στα δικαστήρια και εκεί έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Όπως επίσης και η Μαρίνου Αντίπα από Μονή Λαζαριστών μέχρι τη συμβολή της με Μοναστηρίου, το καθοδικό ρεύμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν όμως έχω πληροφόρηση για κάτι έκτακτο, εδώ είμαστε, θα σας ενημερώσω.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

I don't want to go on with you like that. Αυτό είναι ο Elton John. Καλημέρα στους δύο Γιώργηδες. Το φίλο μου τον Γιώργο από Σιδηρόκαστρο προς Κιλκής και το φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε και οι δύο. Εδώ στη δικιά μας τη συντροφιά και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Βέβαια και σαν την Πιερία δεν έχει, γιατί έχει διαμάντια παραλίες και η Πιερία. Αλλά τώρα θα σας πω για εσάς που είστε από εδώ Θεσσαλονίκη, συνήθως το ξέρετε, για εσάς που δεν είστε από εδώ και έρχεστε από άλλα μέρη, ότι αν δεν σας αρέσουν τα πολύβοα μπαράκια, η φασαρία, η μουσική και γενικότερα ο πολύς ο κόσμος, έχει καβάντζες, ωραίες παραλίες. Η πλατή, ας πούμε, η παραλία Αρετές, είναι τρεις παραλίες. Αμέσως μετά το νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Έχει βέβαια και τα 51 λιμανάκια που επίσης είναι προσβάσιμα με αυτοκίνητο. Μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε καταπληκτική θάλασσα στην ησυχία σας. Είναι η παραλία Φάβα στη Βουργουρού, είναι πια άλλη, το Καστρί στην Νικήτη, αν δεν έχετε πάει. Είναι η Μικρή Ελιά από τις δύο, στη Σιθωνία, πάλι λίγο πριν το Μαρμαρά, πηγαίνοντας. Είναι η Μύτη του Ποσειδιού από τη δυτική πλευρά. Στη Μύτη όμως να προσέχετε, δεν είναι για μπάνιο, έχει ρεύματα και πρέπει να είσαστε δεινός κολυμβητής και να ξέρετε την περιοχή. Είναι το Πόρτο Βαλίτσα στο Παλιούρι, στη Μύτη κάτω στο πρώτο πόδι, αν θα πάτε. Γενικότερα, παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραίες περιοχές. Να πάρετε τα ψυγιάκια σας, να πάρετε τις ομπρελίτσες σας, να πάρετε τις πετσετάρες σας, τις ρακέτες σας, ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, και να περάσετε όμορφα και ωραία χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, εφόσον αγαπάτε και την ησυχία σας, συντροφιά με ένα βιβλίο και τη δικιά σας μουσική. Τι άλλο θέλετε πια?

Blistering the Sun από Pilot Femmes. Και κάπως έτσι, άμα βρίσκεσαι στην αμούδα που λένε Χαλκιδική και είσαι έτοιμος να πουτήξεις και καίει, αρχίζεις και χορεύεις. Καίει, εννοείται, η αμούδα. Και μετά δροσίζεσαι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Εκεί και σε όλους όσους κατασκευάζουν το καινούριο ποδοσφαιρικό στάδιο του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στη Σταματία, η οποία έκανε ένα διάλειμμα από τις δουλίτσες της και είναι από το πρωί στην παρέα. Μας είπε να στείλει μια καλημέρα. Καλημέρα και στη Βιβί. Και θυμόσαστε που είχα αναφέρει ότι στις ΗΠΑ οι δικαστές δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή τεχνητή νοημοσύνη, πάντοτε additional, εφεδρικά, για να βλέπουν και να συγκρίνουν αν κάποιες αποφάσεις που τάχα μου δίθε μου λένε οι δικηγόροι ότι υπάρχουν και είναι ψευδείς. Τώρα λοιπόν αυτό έχει περάσει και στην ιατροδικαστική. Εκεί βέβαια χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο, γιατί ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης κάνει πιο γρήγορα και συγκρίνει τις τοξικολογικές αναλύσεις και ενδέχεται έτσι να κερδίσουμε και 2 εβδομάδες. Γιατί ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός στο να διελευκαθούν κάποιες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικές ενέργειες. Πάντοτε βέβαια τον τελικό λόγο τον έχουν οι άνθρωποι. Χρησιμοποιείται λοιπόν και στη δικαιοσύνη και από ό,τι φαίνεται αυτό θα ανοίξει και στον υπόλοιπο κόσμο και πολύ περισσότερο στην ιατροδικαστική, για να γίνεται γρήγορα το σημάζεμα και, η σύγκριση των αναλύσεων, για να μην έχουμε παρατυπίες. Γιατί βλέπετε πολλά και διάφορα. Τώρα μην σταθώ στο τελευταίο περιστατικό στην Κρήτη και ας μείνω στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται να έχουμε φοβία απέναντι στην τεχνολογία και δει την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά χρησιμοποιώντας την σωστά, έχουμε στη παρέτρα μας ένα πολύ σημαντικό βοηθό και ταυτόχρονα όπλο.

0: ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για κρεβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το ρολόι δείχνει 9 η ώρα. Έχουν περάσει τα δύο πρώτα μέρη και έχουμε περάσει τώρα στο τρίτο μέρος. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος μαζί με όλους και όλες εσάς εδώ, πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή, έως και αυτήν την Παρασκευή, το τονίζω, για 4 ώρες με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική, βάζοντας τα δυνατά μας για να ξεκινάει κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Πού? Μα φυσικά στον 89 Rainbow, πού αλλού.

μεγαλύτερη, μία και μοναδική θα λέγει κανείς, επιτυχία των Soul Asylum, το Runaway Train. Μια υπέροχη μπαλάντα με πολύ θλιβερό στίχο. Έχει να κάνει με τα παιδιά που βρίσκονται, οι φωτογραφίες τους και τα σκίτσα τους στις συσκευασίες γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά δηλαδή που έχουν χαθεί. Και όπως και να το κάνεις, αυτό ακριβώς έχει να κάνει, με αυτό ασχολείται και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, μιλήσαμε για παραλίες και παραλίες. Το ξέρετε όμως ότι υπάρχει η κόκκινη ακτή, κόκκινη άμμο στα Μάταλα, που θέλεις 20 λεπτά ποδαρόδρομο ή πας με καραβάκι και είναι αποκλειστικά για γυμνιστές. Γιατί να ξέρετε, υπάρχουν και παραλίες που είναι αποκλειστικά για γυμνιστές. Και όταν λέμε γυμνιστές, μην πάει το μυαλό σας τώρα σε σεξουαλικά υπονοούμενα κτλ. Έχει να κάνει με τρόπο ζωής, παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί έτσι αισθάνονται άνετα, αυτό κάνουν και πραγματικά. Μία από τις καλύτερες παραλίες γυμνιστών χαρακτηρισμένη είναι και η κόκκινη άμμο στα Μάταλα της Νότιας Κρήτης. Υπάρχουν πάρα πολλές σε όλον τον κόσμο που είναι ειδικά για γυμνιστές, επαναλαμβάνω. Αν δεν το έχετε μέσα σας, μην το τολμήσετε.

τι είναι άποψη ζωής. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση αν αισθάνεστε άβολα, αν ντρέπεστε, ούτε να το δοκιμάσετε. Έχω πάει σε παραλία γυμνιστών καλεσμένος από φίλους και φίλες που ήταν γυμνιστές. Μπόρεσα να καθίσω μία μέρα, αλλά για θέματα υγιεινής, εγώ όπως το έβλεπα, αισθανόμουν άβολα. Δηλαδή πρέπει να το έχεις και να το αντέχεις ταυτόχρονα.

καλοκαιρινή ρυθμή Paranoid Black Sabbath. Rainbow Morning Show, για να ξυπνάμε για τα καλά. Καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα εδώ στην τροφιά μας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χριστόφορο. Τι γίνεται ρε παιδιά στη Γαλλία και στην Ισπανία? Στη Γαλλία πάνω από 220.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η φωτιά πλησιάζει την περιοχή του Μπορτό. Το Μπορτό είναι μια πόλη 700.000 ψυχών. Αρκεί να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθός της. Η τρίτη σε τάξη όσον αφορά τον πληθυσμό στην Ελλάδα πόλη είναι η Πάτρα. Έχει 550.000, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί γεγονός μιλάμε. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ειδικά αεροπλάνα που έχουν επιβραδυτικό υγρό, το οποίο το ρίχνουν σε περιοχές που δεν έχουν καεί για να σταματήσει εκεί η φωτιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι, σας λέω, η μεγαλύτερη εκένωση που έχει γίνει στην Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και άλλες 155.000 νοματέοι στην Ισπανία, που και αυτή βασανίζεται από φωτιές οι οποίες δεν μπορούν να αντιθασευτούν με τίποτα. Και βλέπεις πόσο μικρός μπορεί να είναι τελικά ο άνθρωπος σε αυτό το φαινόμενο. Και από την άλλη, έχεις τις φωτιές στον Καναδά, που οι άνθρωποι, όπως και να το κάνεις, έχουν κάθε χρόνο. Και έρχεται ο Τραμπ και σου λέει 20% δασμούς όλα τα προϊόντα από Καναδά. Γιατί έφτασε η κάπνα στις πόλεις τις δικές μας. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι κουκουτζά, δεν υπάρχει περίπτωση. Από όπου και να τον πιάσει, θα λερωθείς. Είναι φοβερό και τρομερό, ε. Αλλά άλλη αντίδραση εκεί, άλλη αντίδραση στην Ευρώπη. Όλοι μαζί βοηθάνε στο να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Summer 69, Brian Adams. Καλημέρα στην Πέπη από την Πίτολα ή Μοναστήρι. Διαφορετικά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Πρεβεζιάνο, όπως λέμε Παρτιζιάνο. Έτσι είναι στην Ελλάδα, δεν το ξέρεις αυτό? Τι Παρτώνη, εμείς έχουν βίσμα τους άλλους μισούς. Το βλέπεις αυτό, πρέπει να είσαι δικτυωμένος, φίλο μου. Γιατί όταν είσαι δικτυωμένος, έχεις και τη σιγουράντσα σου. Και μιας και λέω για δίκτυο τώρα. Πρόσεξε να δεις πώς θα το αλλάξω, και θα κατευθείαν θα πάω στο θέμα μου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα στον αέρα του σπιτιού σου και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν ζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, γιατί έτσι προσφέρει σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

τραγουδάς και με σφιγμένη δροσιά, δροσιά λεωδογροθιά, υψωμένη, Rebel Yell και Billy Idol, επαναστατική κραυγή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Μαντούδη. Σε όλους εσάς που επικοινωνείτε εδώ στο 6943-888-889 το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram στον 89 Rainbow. Και έρχεται μια κυρία που λέτε, η Λίζα Έμπεκε από τον Ντίσελντορφ και τι έκανε. Έβαλε στα παράθυρα εξωτερικά αλουμίνιο. Με αυτόν τον τρόπο λέει η θερμοκρασία στο σπίτι όταν είχε καύσωνα έπεσε από 2 βαθμούς και λίγο παραπάνω. Και έρχονται οι ειδικοί και σου λένε ναι για προσωρινή λύση. Αλλά, πρόσεξε, αλλά αυτό το αλλά. Πάντοτε ότι υπάρχει πρόβλημα να δημιουργηθεί θερμικό σοκ. Τι είναι αυτό το θερμικό σοκ? Επειδή αντανακλά τη θερμοκρασία του ήλιου και δεν περνάει το παράθυρο, επιστρέφει αυτήν πολλαπλά ενισχυμένη και η θερμοκρασία που μπορεί να πιάσει το εξωτερικό παράθυρο, γιατί ξέρετε στο εξωτερικό έχουν διπλά παράθυρα για να έχουν θερμομόνωση το χειμώνα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι μια ζωή είχαν 23, 24, 25 βαθμούς όταν είχαν καλοκαίρι. Τώρα που πήγαν στου 35 και 40, καταλαβαίνετε ότι είναι ξαφνιασμένοι. Σου λέει έρχεται και αναβάζει 80 βαθμούς, το μέσα είναι δροσερό και σπάει το τζάμι. Και ιστορία. Γι' αυτό το λόγο οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν ειδικές μεμβράνες. Από την άλλη, βάλτε κλιματιστικό. Αλλά από ό,τι λέει ο φίλος μου ο Κοσμάς, να περάσει κλιματιστικό στη Γερμανία, παιδιά, είναι 800 ευρώ η εγκατάσταση. Ένα κλιματιστικό τον αιώνα βλέπω να περνάνε έτσι. Η κατάσταση όμως άλλαξε τώρα και πρέπει να το επανεξετάσουν. Εσείς, αν θέλετε να πάτε σε αυτή τη λύση, ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, μπορείτε να βάλετε ειδικές μεμβράνες, οι οποίες δεν ανεβάζουν τη θερμοκρασία στα διπλά παράθυρα και δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα.

Good Charlotte, I just wanna live. Επιστροφή εδώ, Rainbow Morning Show, και Γιώργος Μπιτσάκος φυσικά με όλους και όλες εσάς εδώ. Μου κρατάτε για συντροφιά και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Και είχαμε τη δήλωση του κυρίου Νίκου Δένη. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος, να σας πω ότι είναι ο διευθυντής της Μετρό Θεσσαλονίκης, ο οποίος δήλωσε ότι όλοι οι σταθμοί όσον αφορά την προέκταση προς Καλαμαριά είναι όλοι πανέτοιμοι. Είναι περιποιημένοι κτλ. Όμως απομένει να γίνουν αυτά τα τσεκ που γίνονται με τα βαγόνια, να γράψουν δηλαδή κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα για να είμαστε διασφαλισμένοι ότι το αυτό. Το αυτοματοποιημένο σύστημα θα λειτουργήσει εγκαίρως. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μετρό. Εντάξει, θα μου πείτε, τόσα χρόνια, λεφτά, καθυστερήσαμε, θα πολιτικών. Πάλι τρέξανε και είπανε ότι σήμερα θα παραδιδόταν κανονικά στο επιβατικό κοινό, αλλά δεν μετράει αυτό. Ας γίνει λίγο αργότερα, να γίνουν τα τεστ ασφαλείας που πρέπει να γίνουν και είναι απαραίτητα, διότι θυμόσαστε με τον κεντρικό σειρμό εδώ στην Θεσσαλονίκη, δόθηκε στην αρχή και μετά γίνανε τα τεστ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε το επιβατικό κοινό να τα χρησιμοποιήσει. Να μην έχουμε αυτά. Να μην, μία και καλή να ξεκινήσει και να ξεκινήσει όμορφα και ωραία, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Φάγαμε το γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Βέβαια, η γιαγιά μου η Αργύρο έλεγε: η ουρά έχει τις τρίχες και σου δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι λίγη υπομονή ακόμα, έχουμε ένα από τα καλύτερα μετρό. Τουλάχιστον αυτό κρατάμε, αν θέλουμε να έχουμε το καλώσιμο στην υπόθεση.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 89 Rainbow. Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρεις φορές για εσάς που ξυπνήσατε τώρα. Καλώς ήρθατε στην τροφιά μας. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου εγώ από τις 7 η ώρα και αυτή την εβδομάδα. Rainbow Morning Show, παρεούλα από τις 7 μέχρι και τις 11 μέχρι και την Παρασκευή. Σε μια πιο χαλαρή, με μια μάλλον πιο χαλαρή διάθεση, καθότι πλησιάζουμε στις διακοπές μας και έτσι πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

A Girl Like You, Edwin Collins. Και καλημέρα μου στο φίλο μου τον Άκη, καλημέρα και στην Αγγελική. Εδώ στο παρεάκι το δικό μας, στο Rainbow Morning Show. Και μιλούσα πριν από λίγο με τον Σταύρο τον Αμαξόπουλο, το καλό μου το φίλο. Χαιρετίσματα στο Αμαξόπουλο οικογενικά, τον Χρήστο, τον γιο και τον Σταύρο τον Τζούνιορ, έτσι τον εγγονό. Και μου έλεγε για την κατάσταση στις ΗΠΑ. Γνωρίζει από πρώτο χέρι ο άνθρωπος, γιατί και εκεί έχει τις δουλειές του και πηγαίνει, έρχεται τακτικά. Για να σας πω ότι οι βασικές του δουλειές είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και μου έλεγε άνθρωποι οι οποίοι είχαν υποστηρίξει πάρα πολύ τον Τραμπ αυτή τη στιγμή όλοι καταφέρονται εναντίον του. Διαβάζω εδώ το άρθρο τώρα που έρχεται από το Reuters, και το Reuters είναι έγκριτο πραγματικά κανάλι, το οποίο τι κάνει, μεταφέρει την είδηση, δεν τη σχολιάζει ούτε παίρνει θέση. Και λέει ότι ένας στους τρεις μόνο αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ είναι υπέρ του πολέμου και υποστηρίζει τον Τραμπ. Η δημοφιλία του είναι στο 34% στα τάρταρα, στην κυριολεξία, γιατί εκεί δεν υπάρχουν πολλά κόμματα. Συν το γεγονός ότι δεν έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επίθεση στο Ιράν. Έρχεται βέβαια, πέραν από το γεγονότος ότι χονδρικά είδαν ότι είναι πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια τα χρήματα που έχουν χαθεί, για το γεγονός ότι η πολεμική μηχανή βρίσκεται εκεί, ένα το αφήνουμε αυτό, και δεύτερον φυσικά για το πετρέλαιο που τους έχει επηρεάσει, γιατί έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς και γίνεται αυτό το σκαμπανέβασμα συνέχεια, με την άνοδο του πετρελαίου να βαράει ψηλά σε δυσδεόρατα ύψη.

Έτσι συστήθηκε σε όλους μας ο Lenny Kravitz με τον Mr. Cab Driver. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παύλο. Καλημέρα επίσης και στον Άκη που μου έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία. Καροτσάκι για εγγύους. Είναι ψισταριά με έναν που έχει την κυλίτσα φουσκωμένη. Γιατί είναι η δικιά μας η ανδρική εγκυμοσύνη αυτή, δεν κατάλαβα. Από τη μία και από την άλλη, τι γίνεται ρε παιδιά με αυτό του Christopher Nolan. Το έργο, την Οδύσσια δηλαδή. Πάνω από 640 εκατομμύρια δολάρια έχει κάνει εισπράξεις δεύτερη εβδομάδα, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μιλάμε για το πιο πετυχημένο οικονομικά έργο του Christopher Nolan, ο οποίος έχει μια αδυναμία στις ταινίες φαντασίας και τώρα ασχολήθηκε με την Οδύσσια. Και δε σαν να μην έφτανε αυτό, το είδε βέβαια ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, βέβαια με βίντεο κλίση, έτσι για να βλέπονται κιόλας, να καταλαβαίνονται και τον ευχαρίστησε για το μεγάλο έργο. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι εφόσον πρόκειται για μια παραγωγή του Hollywood, τα περιμένει αυτά, όσοι περιμένετε να είναι πιστοί. Η αντιγραφή της Οδύσσιας και τα λοιπά, πλανάστε πλάνη νυκτράν. Δεν συμβαίνει αυτό. Στις καλύτερες περιπτώσεις, άντε να πλησιάσει σε άλλες ιστορίες, όχι στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια πάλι καλά, έμεινε η ιστορία πάνω από το 60%-70%. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα 10% είναι το σχετικό. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι η συγκεκριμένη ταινία πραγματικά κάνει φοβερή ρεκλάμα για τον ελληνικό πολιτισμό και έρχεται, θα έλεγε κανείς, αντιδιαστολή να σε κάνει να διαβάσεις πραγματικά μεταφρασμένη την Οδύσσια για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί πέρα κολλάει. Και ηλιάδα, λέω εγώ. Όμορφα και ωραία. I don't want a lover από Texas. Εδώ, Rainbow Morning Show. Καλή σας μέρα.

0: Edgy. Rolling Stones. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Μαρία. Καλημέρα και στις δύο τις κόρες της, την Δέσποινα και την Άννα, η μία εκ των οποίων είναι στην Γερμανία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη. Περιμένει και θέλει να δει βέβαια την Οδύσσια και κυρίως τη σκηνή με τον Άργο, το σκυλάκου που τον περιμένει 20 χρόνια να γυρίσει. Έζησε βέβαια αρκετά χρόνια περιμένοντας. Η αλήθεια είναι αυτή, παραπάνω από το μέσο όρο που ζούσαν τα σκυλιά τότε. Αλλά από την άλλη θα είναι μια δραματική σκηνή, γιατί τα αγαπάμε, η αλήθεια είναι, τα ζωάκια μας. Τώρα, τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Benedict Cumberbatch μαζί με τον Alan Cumming και τον Benedict Wong τι κάνανε, υπογράψανε μία επιστολή που είναι ενάντια στην εξαγορά της Warner Bros. Γιατί λένε ότι με αυτόν τον τρόπο η Warner Bros. Από την Paramount, μαζί με την Paramount, το consortium αυτό, θα ορίζει πραγματικά τους κανόνες που θα συμβαίνουν στον χώρο τόσο της κινηματογραφίας όσο και της τηλεόρασης. Με λίγα λόγια, δεν θα μπορούν οι ίδιοι να έχουν οικονομικές απαιτήσεις όπως είχαν παλαιότερα. Και εδώ που τα λέμε, έχουν ένα και παραπάνω δίκιο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow.
4: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

αγαπάμε Robbie Williams, αγαπάμε όλες τις επιτυχίες, αλλά κάτι της παραπάνω, θα έλεγα, το Me and My Monkey. Το οποίο είναι και αυτοβιογραφικό όσον αφορά τους στίχους. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς εδώ μέσα από Rainbow Morning Show, σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Ματίνα, καλημέρα επίσης και στη Μέλπο, όπως και στο φίλο μου το Γιάννη. Και να σας πω ότι στη ζωή αυτή, αν θέλεις να προχωρήσεις, πρέπει να αναβαθμίζεσαι. Η αναβάθμιση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύεις κάθε προτεραιότητα που δίνεις σε προσωπικό επίπεδο και στην εταιρεία σου. Γι' αυτό και η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα στον αέρα του σπιτιού σου και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τώρα, αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advance περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. You know that...

Δεν τα ακούω, την άω. Έτσι είναι, άμα τα θέλεις όλα, τα θέλεις τώρα. Να είναι ολοκληρωμένο. Μην αφήνεις μισές δουλειές ποτέ. Παιδιά, γίνεται χαμός όσον αφορά περιφερειακή οδό. Από Ευκαρπία προς Κωνσταντινοπολίτικα, Νέα Ευκαρπία. Από τη Νέα Ευκαρπία, πραγματικά. Και μάλιστα πριν από τη Νέα Ευκαρπία, εκεί που βρίσκεται η αερογέφυρα της Σταυρούπολης, έχει τρομερή και φοβερή κίνηση. Σε ένα σημείο, ανεβαίνοντας από 424, κόβεται η κίνηση. Δεν ξέρω το γιατί. Δεν έχω ενημέρωση. Να το έχετε κατά νου. Αν μπορέσετε να μπείτε στο κεντρικό αστικό ιστό για να ξεφύγετε από αυτήν την κατάσταση, γιατί μέχρι το Επτοπύργιο έτσι θα σας πάει. Και φυσικά έχουμε και την Μίκη Θοδωράκη στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και την Εγνατία Ζόρικη, την Τσιμισκή Ζόρικη, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, και τον κόβο της Χάνθ. Να γίνεται πραγματικά χαμός. Καλή υπομονή έχω να ευχηθώ. Ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου να κάνετε μουσική ψυχοθεραπεία μαζί με τα παιδιά και συγκεκριμένα μαζί με τη Μαρία, η οποία ακολουθεί σε λίγο. Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία μέχρι και τις 2. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Μουσική, και αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Σας αποχαιρετώ με Red Red Wine από UB40 και Everybody's Full από Evanescence. Από μένα, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change. 89 Rainbow.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Γιουχου! Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. 11 η ώρα στο πρωινό της 3ης, 28 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 2, στην παρέα μας φυσικά και η δροσερή υπέροχη Waterlands.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα στα πρωινά τα πουλιά, καλημέρα στην Καλλιόπη, καλημέρα στον Άκη. Καλημέρα και σε κάποιους από τους πάρα πολλούς ανθρώπους που συνάντησα χθες βράδυ στο Θέατρο Δάσους, που είδα μια συγκλονιστική παράσταση. Είχα πάρα πολλά χρόνια να δω μια τόσο καλή, μια τόσο δυνατή παράσταση, την Άλλη Θήβα, την οποία παράσταση όπου και να την πετύχετε, αν πάτε έτσι τώρα διακοπές επειδή είναι σε περιοδεία, παρακαλώ πάρα πολύ να τη δείτε, πραγματικά αξιοζήλευτη, πολύ δυνατό έργο, πολύ δυνατό κείμενο, απίθανες εμπειρίες, ένα κατάμεστο θέατρο στο οποίο δεν έπεφτε καρφίτσα, κυριολεκτικά χθες το βράδυ, με ένα υπέροχο φεγγάρι που γεμίζει σιγά σιγά, γιατί αύριο έχουμε και την Πανσέλινο του Ελαφιού.

Καλημέρα και στο Στέλιο που έχει στείλει ένα βιντεάκι με την κίνηση του περιφερειακού από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ελπίζω να είσαι εργαζόμενος εκεί και όχι να νοσηλεύεσαι ή να νοσηλεύεσαι περαστικά. Βλέπω ότι όντως έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στο σημείο εκείνο, στον περιφερειακό. Γενικά σε όλο το μήκος του περιφερειακού σήμερα έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις, ακόμα και αυτή την ώρα, όπως και στο κέντρο. Και το κέντρο σήμερα είναι πάρα πολύ φορτωμένο και έτσι Μισκή και Εγνατία. Αν τώρα θέλεις να φύγεις από όλα αυτά, να φύγεις από την κίνηση και να πας κάπου δροσερά και υπέροχα, ακόμα και βουτιά να μην κάνεις, και μόνο που θα κάτσεις κάτω από ένα δέντρο στη Waterland και θα πιεις το καφεδάκι σου, ξενιάζει.

σκοπό να σας πω για το μετρό της Καλαμαριάς σήμερα, γιατί σήμερα θα παραδίδονταν κανονικά. Αλλά να τώρα ήρθε αυτό το υπέροχο τραγούδι των Neville Brothers, το Yellow Moon, και θα μιλήσω για το φεγγάρι, γιατί βαριέμαι λίγο τώρα να γκρινιάζω καλοκαιριάτικα. Σας το είπα και χθες, φεγγάρι του Ελαφιού, αύριο είναι η δεύτερη πανσέλινος του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και η 8η από τις συνολικά 13 που θα ζημιωθούν μέσα στη χρονιά. Φεγγάρι του Ελαφιού είναι ένα χαρακτηριστικό αστρονομικό φαινόμενο του καλοκαιριού και είναι έτσι πολύ εντυπωσιακή, η διάρκεια να σχηματίζεται, σας είπα χθες βράδυ. Έτσι από ψηλά, αν έχετε σήμερα όρεξη, ανεβείτε ψηλά στα κάστρα, έτσι θέατρο δάσους, στην Ανοπόλη, για λίγο ρομάντζο με φεγγάρι, και σήμερα και αύριο.

έχω κάτι φίλους στην Καλαμαριά, Καλαμαριώτες θα τους πω και Καλαμαριώτισες, που βάλαν τα καλά τους σήμερα και περίμεναν έξω από τους σταθμούς για να μπουν στο μετρό. Αλλά όπως μας είπαν εδώ οι αρμόδιοι, οι σταθμοί είναι όμορφοι και έτοιμοι, αλλά πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Αυτά είπε ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, έκανε ανάρτηση ο άνθρωπος στο Facebook. Και τι, να μην τον πιστέψουμε, θα τον πιστέψουμε. Εννοείται.

Για όλους υπάρχει μια αγαπημένη παραλία, ένα μέρος που ξέρουν και αγαπούν. Και ξέρω ότι περισσότεροι αυτό έχετε σκεφτεί όση ώρα ακούτε τον Chris Rea να τραγουδά το αγαπημένο On The Beach. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Και αν η παραλία πέφτει μακριά, η Waterland είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης. Και είναι δίπλα μας από το 1994, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. 89 Rainbow.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα φιλί.

ψάχνει η Θεσσαλονίκη στο Google φέτος το καλοκαίρι. Έλα εδώ σας θέλω. Καιρός, καύσωνας, φωτιές, παραλίες κοντά στην πόλη, συναυλίες, φεστιβάλ, θερινά σινεμά. Φυσικά μετρό, ΟΑΣΤ και το αιώνιο ερώτημα του Θεσσαλονικιού: πού θα παρκάρω? Βέβαια θέλω να σας πω ότι έχει αλλάξει λίγο η λίστα τις τελευταίες ημέρες, γιατί μετά την ανακοίνωση των βάσεων νούμερο 1 στις αναζητήσεις είναι φοιτητικά σπίτια και γενικά η Θεσσαλονίκη ψάχνει πώς θα δροσιστεί, πώς θα διασκεδάσει και πού θα αφήσει το αυτοκίνητο. Για το πού θα δροσιστεί σας έχω τη λύση: Waterland, δίπλα μας από το 1994, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο που λειτουργήσε στην χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Το μέλλον δεν θέλει αμπρακατάμπρα. Το μέλλον θέλει σκέψη και θέλει το επόμενο βήμα, το οποίο είναι το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360, γιατί εδώ ανήκεις. Μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310 2263 18.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: 89 Rainbow.
6: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Νέα Rainbow σε στέλνει road trip. Φαντάσου το, παίρνεις την παρέα σου και φεύγεις για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσεις το δικό σου ταξίδι όπου θέλεις εσύ. Για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό, μπαίνεις τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκεις το καρφιτσωμένο post του διαγωνισμού και ακολουθείς τα βήματα συμμετοχής. Ο ταξιδιάρικος αυτός διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, μια εταιρεία που σου δίνει την ελευθερία να ταξιδέψεις με άνεση και ευελιξία, επιλέγοντας το ιδανικό όχημα για κάθε road trip. Ανακάλυψε περισσότερα στο odysseycampers.com. Καλή επιτυχία, σας ζηλεύω πάρα πολύ. Είναι υπέροχο να κάνεις ένα ταξίδι παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους και να σταματάς όπου σου κάνει κέφι, να κοιμάσαι κάτω από τα αστέρια σε μια αγαπημένη παραλία κοντά.

Νομίζω υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις με τα μάτια. Ο ένας είναι ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου στη ζωή και ο άλλος είναι ο παρτενέρ σου στη δουλειά. Ο παρτενέρ σου στη δουλειά μπορεί να είναι η συνάδελφός σου που είστε κάθε μέρα μαζί, που δεν χρειάζεται να μιλήσετε με τα μάτια, μόνο συνεννοείστε. Αν έχετε έναν τέτοιον άνθρωπο στη δουλειά, σας συμβουλεύω από τα βάθη της καρδιάς μου να τον κρατήσετε, γιατί είναι δύσκολο πράγμα η συνεννόηση και η επικοινωνία. Όταν αυτή επιτυγχάνεται, είναι ένα κεκτημένο, έτσι, ένα κερδισμένο πράγμα στη ζωή. Ένα κεκτημένο που έχουμε σε αυτήν εδώ την πόλη είναι και η Waterland, παιδιά. Μιλάμε ειδικά φέτος για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Είναι η νέα εποχή της Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.

Όπως λέει και ο φίλος μου ο Τζιμ, σήμερα δίνω πόνο. Με την καλή την έννοια πάντα. Και μουσικά μιλώντας πάντα. Μιλώντας για το μέλλον τώρα, αν θέλεις το μέλλον σου γαστρονομία, τουρισμό, πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμό, media, performing arts και πάρα πολλά ακόμα, στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και θα ξεκινήσεις με γνώσεις, πράξη και προοπτική. Γι' αυτό κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Καλώς τους, καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημεράκι Τρίτης, 28 Ιουλίου. Μία η ώρα ακριβώς σε αυτό το μεσημέρι, το καυτό μεσημέρι του Ιουλίου. Yeah. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι που περιγράφει ακριβώς αυτό που ζούμε. Summer in the City.

Χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα αυτοφροντίδας. Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε και το ανακάλυψα μόλις σήμερα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα αυτοφροντίδας. Και γενικά το διαδίκτυο βρήθη από συμβουλές των ειδικών που σε κάποιες περιπτώσεις δεν ισχύουν όλα για όλους. Μία από αυτές τις συμβουλές που για κάποιους ισχύει φουλ αλλά για κάποιους άλλους καθόλου είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά να κοιμηθούμε καλά στις διακοπές, η απάντηση είναι το κάμπινγκ. Προσωπικά με τίποτα. Τρομερό άγχος θα είχα να κοιμηθώ σε κάμπινγκ. Η επαφή με το φυσικό φως, η απουσία οθονών.

Ο ύπνος κοντά στους ρυθμούς του ήλιου μπορούν να βοηθήσουν το βιολογικό μας ρολόι να επανέλθει. Αυτό λένε οι ειδικοί. Έρευνες δείξαν ότι έπειτα από λίγες μέρες στη φύση ο οργανισμός προετοιμαζόταν για ύπνο περίπου 2 ώρες νωρίτερα. Αυτό όντως μπορεί να ισχύει. Βέβαια υπάρχει και ένας βασικός όρος, έτσι, ότι είσαι στη φύση, έχεις ησυχία, έχεις παρατήσει το κινητό. Δεν είσαι δηλαδή όλη την ημέρα με το κινητό αγκαλιά. Και φυσικά, αν τώρα είσαι σε κάμπινγκ και δεν είσαι σαν και εμένα που φοβάσαι τα ζουζούνια, τα μαμούνια, τις μέλισσες, τις. Τα διάφορα τέλος πάντων μαμούνια που υπάρχουν εκεί πέρα, ή δεν έχεις σκηνή δίπλα στις τουαλέτες, ή δίπλα σου δεν γίνεται παιδικό πάρτι μετά τα μεσάνυχτα. Καλή επιτυχία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: θέλεις σπουδές με προοπτική, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και φυσικά συνδέεσαι με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις, μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310 2263 18 για να κανονίσεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.
1: Μπαίνεις τσουλώντας,
2: βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μια ζεστή μέρα, είναι ήδη μια ζεστή μέρα. Η υγρασία είναι ήδη στο 65%, να έχετε το νου σας. Αλλά γενικά όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 34-32. Εντάξει, ζεστός, ιουλιάτικος, καλοκαιρινός, φουλ καλοκαιρινός καιρός.

Την είδηση προφανώς τη γνωρίζετε ήδη. Η UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας και τον ενέταξε ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η διάκριση τοποθετεί τον Όλυμπο ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία του κόσμου που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διαχείρισης προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα ευχαριστήσω τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, κάνε το Δέλτα βήμα. Ανώτερες σχολές Δέλτα για να αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 89 Rainbow. Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους όλες. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα ζωντανά 4 ώρες μέχρι και τις 6. Δίπλα μου η Κοσμοτέ.

89 Rainbow με Lenny Kravitz. Συνεχίζουμε να κοιτάμε και σήμερα στα πιο σημαντικά που έγιναν αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, από το Σεπτέμβρη μέχρι και τον Ιούλιο, πάντοτε κάνοντας focus στη μουσική. Τάσεις, μόδες, ποιοι ήταν στα πάνω, ποιοι ήταν στα κάτω. Εδώ παρέα σήμερα μέχρι τις 6, φυσικά και με τα τελευταία μουσικά νέα. Τώρα τότε.

0: στον 89 Rainbow με Bruce Springsteen. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: 89 Rainbow.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

Rainbow με Animals. Λίγο νωρίτερα, Let's Dance, David Bowie, ο οποίος έλεγε πάντα ότι καλό είναι κάτω το έδαφος το οποίο πατάς να μην είναι εντελώς στέρεο, να μην νιώθεις εντελώς ασφαλής, γιατί έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις δημιουργικά πιο μπροστά. Σωστός, τον ακούνε, τον άκουσαν και θα συνεχίσουν να το κάνουν και οι Placebo. Every You, Every Me, τώρα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Mr. Big. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάση μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Σε λίγο φέρνω Pet Shop Boys, Always on My Mind. Πρώτα Hozier, Take Me to Church. Μοιράζομαι μαζί σας τα τελευταία μουσικά νέα. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε μαζί μου εδώ, στον 89 Rainbow, μέχρι και τις 6.

στον 89 Rainbow, Darling, Stories, όμορφα νέα, το είδαμε σιγά σιγά να έρχεται πιο κοντά, οι Arctic Monkeys πιθανότατα έρχονται με νέο άλμπουμ, φυσικά το κάνουν σταδιακά, όλοι τους εμπλέκονται σε δικά τους project και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ υγιές, γιατί το επόμενο άλμπουμ πιστεύω θα κάνει μπαμ. Προς το παρόν, Do I Wanna Know, τώρα στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με James. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. 89 Rainbow.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

στον 89 Rainbow Willow, Evil Woman. Πρώτη ματιά στην κίνηση για σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό. Χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Προσέξτε ιδιαίτερα επίσης την καρατά σου. Στο κέντρο ρολάρουμε όμορφα, αλλά έχουμε μικρές ταχύτητες στο ύψος της Καμάρας. Peter Gabriel, Sledgehammer, Kenny Loggins, Footloose, Janis Joplin, Piece of My Heart, και τα ξαναλέμε σύντομα, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Janis Joplin. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ, τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 89 Rainbow.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow. Παρέα με τα καλύτερα σε λίγο. Love is like oxygen. Sweet. Πρώτα, Tina Turner. The best. Έρχεται τώρα.

καλύτερα των Scorpions. Πες δυνατά στον 89 Rainbow, No One Like You. Όμορφα νέα για τους φίλους των Prince. Τελικά το Purple Rain και θεατρικά στο Broadway, σύμφωνα με το περιοδικό Variety, το 2027, βασισμένο φυσικά στο κλασικό άλμπουμ του Prince από το 1984 και στο φιλμ που το συνόδευσε. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Σε λίγο, Smells Like Teen Spirit από Nirvana, και τα λέμε εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο θα μοιραστώ μαζί σας και κάτι το οποίο απασχόλησε πολύ κόσμο σχετικά με τα μουσικά αυτής της περίοδου.

0: 89 Rainbow με Every Time από Fry Heights, σε εποχές που το παλιό επιστρέφει είτε αυτούσιο ή με διαφορετικές μορφές. Πολλοί καλλιτέχνες βαθιά επηρεασμένοι από τα 80's κυρίως δίνουν δουλειές που θυμίζουν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη δεκαετία. Επίσης, άλλο ένα το οποίο παρατηρήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η άνοδος στις πωλήσεις των CDs. Καταφέρνουν και πουλάνε περισσότερο και από τα βινήλια το τελευταίο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και εδώ, στην Ευρώπη. Παρακολουθούμε τις τάσεις από κοντά και περιμένουμε να δούμε προς τα πού θα πάνε τα πράγματα και σε αυτόν τον τομέα. Σε λίγο, Peter Tosh στον 89 Rainbow. Πρώτα, ένα μικρό break.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βελέα Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

89 Rainbow με Deep Purple, 13 Οκτωβρίου στην Ελλάδα, με νέες επιτυχίες και παλιότερες. Και το καλύτερο όμως, να έχεις τους Bon Jovi και τον Bruce Springsteen μαζί επί σκηνής. Έγινε πριν από δύο μέρες την τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden. Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα για αυτές τις βραδιές. Λοιπόν, ο Bruce Springsteen βρέθηκε λοιπόν μαζί τους στη σκηνή για δύο τραγούδια, Who Says You Can't Go Home και Promised Land, και κάπως έτσι η βραδιά έφτασε στο τέλος της. Dancing in the Dark τώρα στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο Monophonics και Bang Bang.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Hard Rock, το Appetite for Destruction, Paradise City στον 89 Rainbow ή Guns N' Roses. Τώρα, γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και περίπου την Πολύχνη. Στην απέναντι πλευρά, χαμηλές ταχύτητες συναντάμε αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης, προσοχή θέλει και η Εγνατία στο ύψος περίπου της Αριστοτέλους αυτή την ώρα. Με Iggy Pop συνέχεια στον 89 Rainbow, The Passenger, ενώ σε λίγο Billy Idol και Sweet 16.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 89 Rainbow. Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι η τέταρτη μας ώρα. Ζωντανά μέσα από το στούντιο, καλοκαίρι 2026, με τα καλύτερα. Ναι, νομίζω έχετε καταλάβει ότι είναι ζωντανή εκπομπή. Χρειαζόμαστε διακοπές. Πάμε σε Evanescence, Bring Me to Life, τώρα στον 89 Rainbow.

99 Rainbow με Coldplay και Paradise. Ενώ μεταξύ ο Michael Stipe των REM μας δίνει άλλο ένα μικρό δείγμα της δουλειάς του στο πρώτο solo του άλμπουμ. Πρόκειται για ένα τραγούδι στο οποίο απαγγέλει βασικά, βαθιά επηρεασμένος από τον ποιητή συγγραφέα Max Herrmann και το ποίημα του Desiderata. Περιμένω πως και πως τη δουλειά του Michael Stipe. Άργησε πολύ, αλλά πιστεύω ότι θα κουνήσει τα νερά, τα μουσικά πάντα, ε. Steppenwolf, Born to be Wild, Classic, και σε λίγο Genesis και Mama.

0: Στον 89 Rainbow με Oasis, το film για την επανασύνδεσή τους έρχεται τον Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ και οι δύο Gallagher δεν έχουν πει και τα καλύτερα λόγια για τον Phil Collins που ακούσαμε λίγο νωρίτερα με τους Genesis. Στο Mama, συγκεκριμένα, ο πιο λογικός από τους δύο, ο Noel, τον έχει χαρακτηρίσει τον μουσικό αντίχριστο που θέλω να καταστρέψω. Πάντως, όταν ρωτήθηκε ο Phil Collins για όλα αυτά, είπε «Πιστεύω τώρα που θα συναντηθούμε στην τελετή του Rock and Roll Hall of Fame την χρονιά αυτή, τα πράγματα θα πάνε καλά και κάπως θα τα βρούμε. Για να δούμε».
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

λέει Could you be loved, δες τώρα τι γίνεται. Και οι Stones κάνουν τέτοια, τώρα τα κάνουν και οι Beatles. Πριν από μία ώρα στο site των Beatles ανέβηκε το μήνυμα Good things come to those who wait. Όμορφα πράγματα γίνονται για αυτούς, έρχονται για αυτούς που περιμένουν. Το wait είναι τονισμένο, το πρώτο γράμμα, το W. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό έχει να κάνει με το wait τραγούδι που βρίσκεται μέσα στο άλμπουμ του, στο Rubber Soul του 1965, και μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι θα έρθει επανέκδοση του συγκεκριμένου άλμπουμ, το οποίο ούτως ή άλλως γιορτάζει 60 χρόνια. Οπότε μάλλον θα έχουμε τέτοια ευχάριστα νέα για τους Beatles. Αναμένουμε. Πάμε να ακούσουμε David Bowie τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Μένον, Golden Brown, Strangler στον 89 Rainbow, Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας, καλοκαίρι 2026 από τις 2 μέχρι και τις 6. Έχουμε άλλες 3 εκπομπές για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, σας θέλω εδώ αύριο. Προς το παρόν υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη και φυσικά μένουμε συντονισμένοι στον 89 Rainbow για τα καλύτερα. Survivor, Burning Heart, τώρα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Καλησπέρα, 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 10 για να απολαύσουμε μαζί αγαπημένα τραγούδια, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Men at Work, τώρα Simply Red, Something Got Me Started.

Model Another Love από το 2013 εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο στο μεγάλο μουσικό φεστιβάλ Latitude στο Suffolk στην Ανατολική Αγγλία και είπε μετά σε συνέντευξή του ότι μου πήρε 13 χρόνια για να εμφανιστώ σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, όπως και πέρσι που έκανα για πρώτη φορά συναυλίες σε μεγάλα στάδια. Δεν θα ήθελα νωρίτερα, όταν ήμουν νεότερος, να έχω πετύχει κάτι τέτοιο. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, στα 35 του. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά, στην περιφερειακή οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Μουδανιών, με κίνηση και Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Σε λίγο ACDC, τώρα Blondie, Maria.

0: Black και Wonderful Life στον 89 Rainbow. Μεγάλη επιτυχία της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan ξεπέρασε σε 10 μέρες τα 640 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Πηγαίνει να γίνει η ταινία της χρονιάς και σίγουρα η πιο πετυχημένη του Christopher Nolan. Ωστόσο, υπάρχουν και ευχάριστα νέα για την Ελλάδα όσον αφορά την ελληνική γλώσσα. Υπάρχει μία αύξηση 5.000% στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αναζητήσεις για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ενώ παράλληλα οι πωλήσεις αντιτύπων του ομηρικού έπους της Οδύσσιας στη Μεγάλη Βρετανία παρουσίασαν άνοδο 70% σε σύγκριση με την περσίνη χρονιά. Και να σκεφτεί κανείς ότι ελληνικά στην ταινία ακούμε πάρα πολύ λίγα, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή, όπου ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο μοναδικός Έλληνας ηθοποιός που παίζει στην Οδύσσια, μιλάει ελληνικά. Επιστρέφω σε λίγο με Creedence Clearwater Revival και Suzy Q. Μείνετε εδώ, στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

Michael Jackson και Beat It στον 89 Rainbow. Η ταινία του Michael Jackson, Michael, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, μία από τις πιο πετυχημένες ταινίες της χρονιάς, και το soundtrack της ταινίας έχει πάρα πολλά streamings, πολύ μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιο στα Grammy την επόμενη χρονιά στην κατηγορία του καλύτερου soundtrack συλλογή για κινηματογραφική ταινία, γιατί ακριβώς είναι συλλογή τραγουδιών του Michael Jackson, ενώ ο κανονισμός των Grammy για μουσικές βιογραφίες ή ντοκιμαντέρ τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 50% νέο ηχογραφημένο υλικό. Ο Michael Jackson έχει στην κατοχή του ούτως ή άλλως 13 Grammy. Σε λίγο ακούμε Smokey, I'll Meet You at Midnight, τώρα Foreigner, Urgent, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You, το υπέροχο τραγούδι του, η φωνή των Πρόκολο Χάρου και ένα από τα σημαντικά μέλη του συγκροτήματος στην σόλο του δουλειά εδώ από το 1980. Καλό απόγευμα στη Σοφία, την Αρετή, τον Νικηφόρο, τη Δίκη, το Θοδωρή. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα η επικοινωνία μας με τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943 808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο έρχεται ο βασιλιάς Elvis Presley, τώρα YouTube Beautiful Day στον 89 Rainbow.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. 89 Rainbow.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Καλησπέρα, ο Θανάσης Μωραΐτης των 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης μαζί ως τις 10. Σε λίγο, Whitesnake και Metallica. Ξεκινάμε με Santana, Black Magic Woman.

Metallica The Unforgiven στον 89 Rainbow. 6 Ιουλίου ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας τους M72 Tour με ένα αφιέρωμα εκείνη τη βραδιά στους Black Sabbath. Και τώρα ετοιμάζονται για Las Vegas και για το Venue Sphere, εκεί που έπαιξαν πρώτοι U2, Eagles, No Doubt και πολλοί ακόμη. Η Metallica θα είναι το πρώτο heavy metal συγκρότημα που θα παίξει στο Sphere του Las Vegas 1η Οκτωβρίου. Αρχικά είχαν κανονίσει για 8 εμφανίσεις, οι οποίες έγιναν μετά από πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση 24 μέχρι τις αρχές του 2027. Σε λίγο ακούμε Αναστέζια αλλά και Ben Moody, το ντουέτο τους Everything Burns, τώρα Knack και My Sharona στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Every Time We Touch από την Maggie Riley στον 89 Rainbow. Για όσους αγαπούν το θέατρο, σήμερα και αύριο στο Θέατρο Κήπου, μια κωμωδία καταστάσεων, ο Σώζον Εαυτόν Σοφίτο, το κλασικό έργο του Εντοάρντο Ντε Φίλιππο, σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Σταμίλα Κούλιεβα, με την ίδια, τον Δημήτρη Παπανικολάου, τον Θανάση Κουγλαμπά, τη Δανάη Παπά και άλλους. Ένας περιοδεύων θείασος φτάνει σε έναν τουριστικό προορισμό και φέρνει μαζί του πρόβες, φασαρίες, παρεξηγήσεις, έναν έρωτα που δεν πρέπει να προχωρήσει και βέβαια μια παράσταση που πρέπει να στηθεί την ίδια βραδιά μετά την αποτυχία της προηγούμενης. Σε λίγο και πάλι μαζί με Scorpions και Still Loving You στον 89 Rainbow.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Steve Miller Band και Serenade, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Τρέχει και σήμερα, για την ακρίβεια μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στον διαγωνισμό του 89 Rainbow αποκλειστικά στο Instagram Rainbow on the Go, που δίνει την ευκαιρία σε έναν ή μία από εσάς να κερδίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο κάμπερ για να ζήσει μια μοναδική εμπειρία με την παρέα του κοντά στη θάλασσα ή στο βουνό ή κάπου ενδιάμεσα, εσείς επιλέγετε. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το post πάνω-πάνω, καρφιτσωμένο, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Σε λίγο έρχεται ο Rod Stewart με το Baby Jane, τώρα R.E.M., The One I Love, στον 89 Rainbow.

Daniel Rainbow, White Stripes και Seven Nation Army, το μαγικό riff του Jack White που έγινε σύνθημα στα γήπεδα. Πώς έγινε αυτό? 2003, οπαδοί της βελγικής ομάδας Brugge άρχισαν να τραγουδούν το riff στις εξέδρες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2006, οι φίλαθλοι της Ιταλίας το υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, το οποίο και κατέκτησαν. Από τότε εξαπλώθηκε σχεδόν σε κάθε άθλημα και χώρα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χόκεϊ, baseball, ακόμη και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο ίδιος ο Jack White έχει δηλώσει ότι θεωρεί υπέροχο όταν μια μελωδία γίνεται σχεδόν λαϊκό τραγούδι, ξεπερνώντας τον δημιουργό της. Σε λίγο Brian Ferry, Roxy Music, Let's Stick Together, τώρα η ΑΧΑ με ένα αγαπημένο από τα 80's. Take On Me στον 89 Rainbow.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Βράδυ Τρίτη στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 μαζί. Σε λίγο ακούμε Marillion Kaylee. Τώρα Gary Moore. Still Got the Blues.

Dire Straits και Money for Nothing με την συμμετοχή του Sting στον 89 Rainbow. Είναι γεγονός, το πρώτο επίσημο μουσείο για τους Beatles θα ανοίξει το 2027 στην οδό Savile Row στον αριθμό 3. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε κτίριο αυτό, εκεί ήταν η έδρα της δισκογραφικής εταιρείας Apple από το 1968. Στο υπόγειό του δημιουργήθηκε το στούντιο όπου ηχογραφήθηκαν οι περίφημες συνεδρίες του Let It Be, και στην ταράτσα του κτιρίου πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου το 1969 η τελευταία δημόσια ζωντανή εμφάνιση των Beatles, η περίφημη συναυλία Rooftop Concert. Αργότερα την είδαμε και στο ντοκιμαντέρ του Peter Jackson. Τι θα περιλαμβάνει το μουσείο? Φυσικά αυθεντικό αρχιακό υλικό, περιοδικές εκθέσεις, ανακατασκευή του αρχικού στούντιο, πρόσβαση στη διάσημη ταράτσα και φυσικά επίσημα αναμνηστικά. Σε λίγο ακούμε Beatles τώρα, Alana Miles, Black Velvet στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: It's My Life. Bon Jovi στον 89 Rainbow. Πόσα ήταν η ζωή μας, μια κοινωνία χωρίς μετρητά. Σε κάποιες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη σχεδόν το έχουν καταφέρει. Στη Σουηδία μόλις το 5% των ερωτηθέτων σε έρευνα δήλωσε ότι πλήρωσε με μετρητά την τελευταία φορά σε φυσικό κατάστημα, έναντι ενός 40% 15 χρόνια πριν, το 2010. Ακόμη πιο εντυπωσιακά τα πράγματα στην Νορβηγία. Εκεί τα μετρητά αντιστοιχούσαν μόλις το 3% των πληρωμών σε φυσικά σημεία πώλησης. Τώρα, οι χώρες που έχουν σχεδόν εξαφανίσει τα μετρητά σκέφτονται όχι πώς θα τα καταργήσουν, αλλά πώς θα εμποδίσουν την πλήρη εξαφάνισή τους, γιατί έρχονται προβλήματα. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας προειδοποίησε ότι μια ψηφιακή αγορά πληρωμών, αποκλειστικά ψηφιακή, θα δημιουργήσει προβλήματα σε διακοπές ρεύματος, στις τηλεπικοινωνίες και στις κυβερνοεπιθέσεις. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με το αγαπημένο τραγούδι της Τανίτα Τικαραμ, Twist in My Sobriety, στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Doors και People Are Strange στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Αν έχετε διάθεση για σινεμά σήμερα ή αύριο, μία από τις ταινίες που ξεχωρίζουν αυτήν την εβδομάδα και θα προβάλλετε τουλάχιστον μέχρι αύριο είναι το Tuner του Daniel Roer με τον Leo Goodall. Τον έχουμε δει στο White Lotus. Υποδύεται έναν χαρισματικό νεαρό χορδιστή πιάνων. Η υποσχόμενη μουσική του καριέρα έχει τελειώσει. Τώρα εργάζεται με τον μέντορά του που τον υποδύεται ο εξαιρετικός πάντα Ντάστι Χόφμαν. Αλλά η εξαιρετικά ανεπτυγμένη αίσθηση της ακοής που έχει ο νεαρός τραβά την προσοχή εγκληματιών που βλέπουν το ταλέντο του χρήσιμο τόσο πολύ για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων όσο και για το κούρδισμα πιάνων. Σε λίγο ακούμε Aerosmith. Τώρα Daryl Hall και John Oates, Man Eater.

0: Eric Clapton, I Can Stand It, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στη Μαριάννα που μας ακούει στην Κατερίνη. Καλησπέρα και στο Στάθη που μας ακούει στη Λεμεσό. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στην Μαρία, στην Ελισάβετ, στον Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο θα ακούσουμε James Blunt, 1973, τώρα η μοναδική ZZ Top, La Grange, στον 89 Rainbow.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Imagine Dragons.

89 Rainbow με Led Zeppelin και Whole Lotta Love. Εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ Becoming Led Zeppelin, από τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος, πώς δημιουργήθηκε αυτό το super group. Προβάλλεται στην πλατφόρμα του Netflix. Στο μεταξύ, ένα άλλο ντοκιμαντέρ ξεχωρίζει αυτές τις ημέρες και μάλιστα είναι νούμερο 1 στην πλατφόρμα Disney Plus. Η Πομπία εκτός χρόνου, με παρουσίαση του Tom Hiddleston, εξαιρετικός ηθοποιός και αυτός, παρουσιάζει τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν. Σε λίγο ακούμε Talk Talk, Such a Shame, τώρα αγαπημένο τραγούδι από Queen, You Don't Fool Me, στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, David Bowie και Cat People, Putting Out Fire. Η συνεργασία του με τον Giorgio Moroder για το soundtrack της ταινίας Cat People. Έχει πυρητήσει τόσα πολλά μουσικά είδη ο David Bowie. Επανεφίβρε τον εαυτό του τόσες πολλές φορές, πρωτοπόρος πάντα. Ωστόσο, υπήρξε μια φορά που αντέγραψε και μάλιστα έναν καλό του φίλο, το Mick Jagger. Όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του Mick Jagger, ήταν η εποχή του Aladdin Sane. Σε εκείνο το άλμπουμ υπήρχε το τραγούδι The Gin Genie. Ο David Bowie όταν το έγραψε πήγε στο Mick Jagger και του το έπαιξε για να του πει τη γνώμη του, και εκείνος του είπε: «Θεέ μου, με έχεις κατακλέψει με αυτό το τραγούδι». Εκείνος του είπε: «Το ξέρω φίλε μου, είναι ένα αφιέρωμα σε σένα». Οι δυο τους είχαν μια πολύ καλή φιλία, μάλιστα είχαν και μια συνεργασία το 1985 με το ντουέτο Dancing in the Streets. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Phone on Blondes, What's Up και πολλά ακόμη αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Superdrop, The Logical Song, στον 89 Rainbow. Στα social του 89 Rainbow, στο Facebook και στο Instagram υπάρχει ένα post, Gallop, για εσάς. Που ρωτάει, υπάρχει τραγούδι που μόλις το ακούσεις νιώθεις ότι ξεκίνησαν οι διακοπές? Ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει πριν καν ετοιμάσεις βαλίτσα? Σίγουρα υπάρχουν πολλά, ο καθένας έχει το δικό του ή και παραπάνω. Σίγουρα πιστεύω ότι ένα από αυτά είναι και αυτό το τραγούδι. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

είναι Sniff and the Tears και το Driver Seat στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού και πάλι αύριο στο απόγευμα της Τετάρτης, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να ακούσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο έως τις 11. 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, Linkin Park, What I've Done, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: It was almost love. It was almost love.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.